0: Εφές μαρούτην και επεφμονογανήσιν Κύριες ως μπε Χριστός μπεν σοϊς.
1: Αμήν.
0: Εφές μαρούτην και επί

Πνεύματι εν τεβε Χριστό, αρεμπρέσβε βινέρεια, γονότεν σε νεπτερέντι σε ότο κοσμαρία, μαύεν μπεν σωτήρ.